Σας μιλούν τα τύρανα. Σας μιλούν τα τύρανα. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Μεταδίδουμε την εκπομπή μας στην ελληνική.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε την στήλη του Δελτίου Ειδήσεων, καθώς επίσης και την στήλη «Σας γνωρίζουμε με την Αλβανία». Αρχίζουμε με το Δελτίο Ειδήσεων, φίλοι ακροατές. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Τυράννων. Η πορεία των διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζεται κανονικά και χωρίς κανένα εμπόδιο, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων, Ferit Hoxha. Κατά την διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Υπουργός διέψευσε φήμες περί μπλοκαρίσματος ή επιβολής βέτο από κάποιο κράτο-μέλος, τονίζοντας ότι η πρόοδος της χώρας έχει επανειλημμένα αξιολογηθεί θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υψηλόβαθμους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια περίοδο γεωπολιτικής έντασης με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί απλώς πολιτική διαδικασία, αλλά στρατηγική ανάγκη για μια ισχυρότερη Ευρώπη, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκο Πελέση κατά την διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στην Δανία. Ο κ. Πελέση θεωρεί την διεύρυνση ως βασικό εργαλείο σταθερότητας, προειδοποιώντας ότι ο αποκλεισμός της περιοχής δημιουργεί περιθώρια για άλλες επιρροές και αυξάνει τις ανασφάλειες. Στάθηκε επίσης στο ρυθμό της διαδικασίας, επισημένοντας ότι οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις βλάπτουν την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια. Το 8χρονο παιδί που τραυματίστηκε στο Δυράχιο στο ατύχημα που έχασαν τη ζωή τους, ο αδερφός και ο ξάδερφός του βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ δύο θύματα οδηγήθηκαν με πόνο στην τελευταία τους κατοικία. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλμπάνα Κοτσίου βρέθηκε κοντά στις οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους στο τραγικό δυστύχημα στην περιοχή της πρώην Κνέτας, στο Δυράχιο. Εκφράζοντας τα συλληπιτήριά της για την βαθιά οδύνη, η κυρία Κοτσίου υπενθύμησε ότι το βαρύ αυτό γεγονός αποτελεί έκκληση για περισσότερη θεσμική και ανθρώπινη υπευθυνότητα, καθώς και για αυστηρό σεβασμό στους κανόνες και τα πρότυπα της ασφαλείας. Η οικονομική κατάσταση στην χώρα είναι ένας από τους βασικούς λόγους για την εθνική διαδήλωση που έχει καλέσει το Δημοκρατικό Κόμμα στις 8 Μαΐου, δήλωσε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Γκασμέντ Μπάρδι. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Μπάρδι τονίζει ότι τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια η Αλβανία χάνει τον περιφερειακό ανταγωνισμό για την αύξηση των μισθών, μείνοντας

λεπτά πίσω από τις άλλες χώρες των Βαλκανίων, ενώ οι Αλβανοί πολίτες αντιμετωπίζουν τη μέσα από τις πιο υψηλότερες στην περιοχή, ιδιαίτερα για τρόφιμα και βασικά προϊόντα. Στο Ερεβάν της Αρμενίας ξεκίνησαν οι εργασίες της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, όπου συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, μαζί με 48 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων από όλη την Ευρώπη. Ο κύριος Ράμα είναι μέλος του κύριου πάνελ της 8ης αυτής συνάντησης, που διεξάγεται υπό το σύνθημα «Χτίζοντας το μέλλον, ενότητα και σταθερότητα στην Ευρώπη». Ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός από τον Αρμένιο ομόλογό του Νίκολ Πασανιάν, λίγο πριν από την έναρξη των εργασιών. Σε δήλωσή του στα μέσα ενημέρωσης, ο κύριος Ράμα εκτίμησε τη σημασία της Συνόδου, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντική ευκαιρία για συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των χωρών. Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων οδεύουν προς υπεργύρανση του πληθυσμού τους. Συνεπώς, η πραγματική πρόκληση είναι η μακρόνια φροντίδα που πρέπει να εξασφαλιστεί για τον πληθυσμό αυτό, προτείνει πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 16% των ατόμων άνω των 65 ετών αναφέρουν σοβαρές δυσκολίες στην εκτέλεση βασικών καθημερινών δραστηριοτήτων, ενώ 32% άλλοι αναφέρουν κάποιες δυσκολίες. Στο κάστρο του Μπόρση ανακαλύφθηκαν νέα στοιχεία ιστορικής σημασίας. Κατά την επιθεώρηση εκεί, ο Υπουργός Πολιτισμού Μπλέντι Γκότζι ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία αυτά είναι στέρνες συλλογής βροχιονίου νερού, ίχνη υπερεμβάσεων που έγιναν στις αρχές του 20ου αιώνα και άλλες παλιές δομές. Αυτά τα ευρήματα, τόνισε περαιτέρω ο Υπουργός σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, καθιστούν τη φυσική αποκατάσταση συμβολή στην γνώση της ιστορίας του κάστρου αλλά και στην ενίσχυση του πολιτιστικού του δυναμικού. Ακούσατε, φίλοι ακροατές, την στήλη του Δελτίου Ειδήσεων. Συνεχεία της εκπομπής μας ακολουθεί η στήλη «Σας γνωρίζουμε με την Αλβανία». Σήμερα, φίλοι ακροατές, θα σας μιλήσουμε για μια περίφημη προσωπικότητα των αλβανικών συνθετών του 20ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα για τον Αγκίμ Κράικα, ο οποίος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους αλβανούς συνθέτες του 20ου αιώνα, γνωστός για την συνεργασία του με τη Βάτσε Ζέλα και εκατοντάδες συνθέσεις που σημάδεψαν την ελαφρά μουσική αλλά και τον κινηματογράφο της χώρας. Η καλλιτεχνική του κληρονομιά παραμένει ζωντανή και αποτελεί θεμέλιο της αλβανικής πολιτιστικής ταυτότητας. Γεννήθηκε στις 1 Μαΐου του 1937 στην Καβάγια της Αλβανίας από μια οικογένεια που προερχόταν από την Ντίμπρα. Απεβίωσε την 1η Μαρτίου του 2021 στα Τίρανα σε ηλικία 83 ετών. Ξεκίνησε την καριέρα του στην στέγη των πρωτοπόρων στα Τίρανα την δεκαετία του 1950, όπου έμαθε ακορντεόν, το όργανο με το οποίο έγινε διάσημο. Σπούδασε σύνθεση στο κρατικό οδείο των Τιράνων μεταξύ 1963 έως το 1968 υπό τον Τσέσκ Ζαντέια. Και αργότερα εντάθηκε στο Εθνικό Σύνολο Λαϊκών Τραγουδιών και Χωρών, όπου εργάστηκε ως οργανοπαίχτης, συνθέτης και μαέστρος. Συνέθεσε εκατοντάδες τραγούδια ελαφράς μουσικής και πάνω από 500 χορούς. Συνεργάστηκε στενά με τη Βάτσε Ζέλα, γράφοντας τραγούδια όπως «Λέμζα» και «Το αγόρι και η βροχή». Δημιούργησε μουσική για ταινίες που έμειναν κλασικές, όπως «Η κυρία από την πόλη», «Ο δρόμος των γραμμάτων», «Το ευτυχισμένο ζευγάρι», «Η μονάδα γκεριλά» κλπ. Βραβεύτηκε επανειλημμένα σε εθνικά φεστιβάλ με κορυφαία στιγμή το πρώτο βραβείο του 1987 με το τραγούδι «Δεν το ξεχνώ», ερμηνευμένο από τις αδελφές Λιμποχόβα. Τιμήθηκε με τους τίτλους «Καλλιτέχνης του λαού» και «Μεγάλος διδάσκαλος». Έλαβε το παράσημο «Τιμή του έθνους» για την προσφορά του στη μουσική. Ο Αγκίμ Κράικα άφησε πίσω του μια τεράστια μουσική παραγωγή που συνεχίζει να εμπνέει νέες γενιές. Τα τραγούδια και οι μελωδίες του αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής μνήμης στην Αλβανία, ενώ η συμβολή του στον κινηματογράφο αλλά και στην λαϊκή παράδοση τον καθιστά θεμελιώδη μορφή της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακούσατε, φίλοι ακροατές, την στήλη «Σας γνωρίζουμε με την Αλβανία», όπου σήμερα αφιερώσαμε ένα απόσπασμα στην μεγάλη μορφή του Αγκίμ Κράικα. Εν συνεχεία της εκπομπής μας ακολουθεί σύντομο μουσικό διάλειμμα. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων ευχόμαστε σε όλους σας να είστε καλά.

Σας μιλούν τα τύρανα. Σας μιλούν τα τύρανα. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Μεταδίδουμε την εκπομπή μας στην ελληνική.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε την στήλη του Δελτίου Ειδήσεων, καθώς επίσης και την στήλη «Σας γνωρίζουμε με την Αλβανία». Αρχίζουμε με το Δελτίο Ειδήσεων, φίλοι ακροατές. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Τυράννων. Η πορεία των διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζεται κανονικά και χωρίς κανένα εμπόδιο, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων, Ferit Hoxha. Κατά την διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Υπουργός διέψευσε φήμες περί μπλοκαρίσματος ή επιβολής βέτο από κάποιο κράτο-μέλος, τονίζοντας ότι η πρόοδος της χώρας έχει επανειλημμένα αξιολογηθεί θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υψηλόβαθμους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια περίοδο γεωπολιτικής έντασης με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί απλώς πολιτική διαδικασία, αλλά στρατηγική ανάγκη για μια ισχυρότερη Ευρώπη, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκο Πελέση κατά την διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στην Δανία. Ο κ. Πελέση θεωρεί την διεύρυνση ως βασικό εργαλείο σταθερότητας, προειδοποιώντας ότι ο αποκλεισμός της περιοχής δημιουργεί περιθώρια για άλλες επιρροές και αυξάνει τις ανασφάλειες. Στάθηκε επίσης στο ρυθμό της διαδικασίας, επισημένοντας ότι οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις βλάπτουν την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια. Το 8χρονο παιδί που τραυματίστηκε στο Δυράχιο στο ατύχημα που έχασαν τη ζωή τους ο αδελφός και ο ξάδελφός του βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ δύο θύματα οδηγήθηκαν με πόνο στην τελευταία τους κατοικία. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλμπάνα Κοτσίου βρέθηκε κοντά στις οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους στο τραγικό δυστύχημα στην περιοχή της πρώην Κνέτας στο Δυράχιο. Εκφράζοντας τα συλληπιτήριά της για την βαθιά οδύνη, η κυρία Κοτσίου υπενθύμησε ότι το βαρύ αυτό γεγονός αποτελεί έκκληση για περισσότερη θεσμική και ανθρώπινη υπευθυνότητα, καθώς και για αυστηρό σεβασμό στους κανόνες και τα πρότυπα της ασφαλείας. Η οικονομική κατάσταση στην χώρα είναι ένας από τους βασικούς λόγους για την εθνική διαδήλωση που έχει καλέσει το Δημοκρατικό Κόμμα στις 8 Μαΐου, δήλωσε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Γκασμέντ Μπάρδη. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Μπάρδη τονίζει ότι τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια η Αλβανία χάνει τον περιφερειακό ανταγωνισμό για την αύξηση των μισθών, μείνοντας αισθητά πίσω από τις άλλες χώρες των Βαλκανίων, ενώ οι Αλβανοί πολίτες αντιμετωπίζουν τιμές από τις πιο υψηλότερες στην περιοχή, ιδιαίτερα για τρόφιμα και βασικά προϊόντα. Στο Ερεβάν της Αρμενίας ξεκίνησαν οι εργασίες της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, όπου συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Εντι Ράμα, μαζί με 48 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων από όλη την Ευρώπη. Ο κύριος Ράμα είναι μέλος του κύριου πάνελ της 8ης αυτής συνάντησης που διεξάγεται υπό το σύνθημα «Χτίζοντας το μέλλον, ενότητα και σταθερότητα στην Ευρώπη». Ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός από τον Αρμένιο ομόλογό του Νίκολ Πασανιάν λίγο πριν από την έναρξη των εργασιών. Σε δήλωσή του στα μέσα ενημέρωσης, ο κύριος Ράμα εκτίμησε τη σημασία της Συνόδου, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντική ευκαιρία για συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των χωρών. Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων οδεύουν προς υπεργύρανση του πληθυσμού τους. Συνεπώς, η πραγματική πρόκληση είναι η μακρόνια φροντίδα που πρέπει να εξασφαλιστεί για τον πληθυσμό αυτό, προτείνει πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 16% των ατόμων άνω των 65 ετών αναφέρουν σοβαρές δυσκολίες στην εκτέλεση βασικών καθημερινών δραστηριοτήτων, ενώ 32% άλλοι αναφέρουν κάποιες δυσκολίες. Στο κάστρο του Μπόρση ανακαλύφθηκαν νέα στοιχεία ιστορικής σημασίας. Κατά την επιθεώρηση εκεί, ο Υπουργός Πολιτισμού Μπλέντι Γκότζι ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία αυτά είναι στέρνες συλλογής βροχιονίου, νερού, ίχνη παρεμβάσεων που έγιναν στις αρχές του 20ου αιώνα και άλλες παλιές δομές. Αυτά τα ευρήματα, τόνισε περαιτέρω ο Υπουργός σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, καθιστούν τη φυσική αποκατάσταση συμβολή στην γνώση της ιστορίας του κάστρου αλλά και στην ενίσχυση του πολιτιστικού του δυναμικού. Ακούσατε, φίλοι ακροατές, την στήλη του Δελτίου Ειδήσεων. Συνεχεία της εκπομπής μας ακολουθεί η στήλη «Σας γνωρίζουμε με την Αλβανία». Σήμερα, φίλοι ακροατές, θα σας μιλήσουμε για τους αθετών του 20ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα για τον Αγκίμ Κράικα,
ο οποίος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αλβανούς συνθέτες του 20ου αιώνα, γνωστός για την συνεργασία του με τη Βάτσε Ζέλα και εκατοντάδες συνθέσεις που σημάδεψαν την ελαφρά μουσική αλλά και τον κινηματογράφο της χώρας. Η καλλιτεχνική του κληρονομιά παραμένει ζωντανή και αποτελεί θεμέλιο της αλβανικής πολιτιστικής ταυτότητας. Γεννήθηκε στις 1 Μαΐου του 1937 στην Καβάγια της Αλβανίας από μια οικογένεια που προερχόταν από την Ντίμπρα. Απεβίωσε την 1η Μαρτίου του 2021 στα Τίρανα σε ηλικία 83 ετών. Ξεκίνησε την καριέρα του στην στέγη των πρωτοπόρων στα Τίρανα την δεκαετία του 1950, όπου έμαθε ακορντεόν, το όργανο με το οποίο έγινε διάσημο. Σπούδασε σύνθεση στο κρατικό οδείο των Τυράννων μεταξύ 1963 έως το 1968 υπό τον Τσέσκ Ζαντέια και αργότερα εντάθηκε στο Εθνικό Σύνολο Λαϊκών Τραγουδιών και Χωρών, όπου εργάστηκε ως οργανοπαίχτης, συνθέτης και μαέστρος. Συνέθεσε εκατοντάδες τραγούδια ελαφράς μουσικής και πάνω από 500 χορούς. Συνεργάστηκε στενά με τη Βάτσε Ζέλα, γράφοντας τραγούδια όπως «Λέμζα» και «Το αγόρι και η βροχή». Δημιούργησε μουσική για ταινίες που έμειναν κλασικές όπως «Η κυρία από την πόλη», «Ο δρόμος των γραμμάτων», «Το ευτυχισμένο ζευγάρι», «Η μονάδα γκεριλά» κλπ. Βραβεύτηκε επανειλημμένα σε εθνικά φεστιβάλ με κορυφαία στιγμή το πρώτο βραβείο του 1987 με το τραγούδι «Δεν το ξεχνώ», ερμηνευμένο από τις αδελφές Λιμποχόβα. Τιμήθηκε με τους τίτλους «Καλλιτέχνης του λαού» και «Μεγάλος διδάσκαλος». Έλαβε το παράσημο «Τιμή του έθνους» για την προσφορά του στη μουσική. Ο Αγκίμ Κράικα άφησε πίσω του μια τεράστια μουσική παραγωγή που συνεχίζει να εμπνέει νέες γενιές. Τα τραγούδια και οι μελωδίες του αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής μνήμης στην Αλβανία, ενώ η συμβολή του στον κινηματογράφο αλλά και στην λαϊκή παράδοση τον καθιστά θεμελιώδη μορφή της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακούσατε, φίλοι ακροατές, την στήλη «Σας γνωρίζουμε με την Αλβανία», όπου σήμερα αφιερώσαμε ένα απόσπασμα στην μεγάλη μορφή του Αγκίμ Κράικα. Εν συνεχεία της εκπομπής μας ακολουθεί σύντομο μουσικό διάλειμμα. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων ευχόμαστε σε όλους σας να είστε καλά.

Σας μιλούν τα τύρανα. Σας μιλούν τα τύρανα. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Μεταδίδουμε την εκπομπή μας στην ελληνική.

Στην σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε την στήλη του Δελτίου Ειδήσεων καθώς επίσης και την στήλη «Σας γνωρίζουμε με την Αλβανία». Αρχίζουμε με το Δελτίο Ειδήσεων, φίλοι ακροατές. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Τυράννων. Η πορεία των διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζεται κανονικά και χωρίς κανένα εμπόδιο, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων, Ferit Hoxha. Κατά την διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Υπουργός διέψευσε φήμες περί μπλοκαρίσματος ή επιβολής βέτο από κάποιο κράτο-μέλος, τονίζοντας ότι η πρόοδος της χώρας έχει επανειλημμένα αξιολογηθεί θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υψηλόβαθμους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια περίοδο γεωπολιτικής έντασης με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί απλώς πολιτική διαδικασία, αλλά στρατηγική ανάγκη για μια ισχυρότερη Ευρώπη, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκο Πελέση κατά τη διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στην Δανία. Ο κ. Πελέση θεωρεί την διεύρυνση ως βασικό εργαλείο σταθερότητας, προειδοποιώντας ότι ο αποκλεισμός της περιοχής δημιουργεί περιθώρια για άλλες επιρροές και αυξάνει τις ανασφάλειες. Στάθηκε επίσης στο ρυθμό της διαδικασίας, επισημένοντας ότι οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις βλάπτουν την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια. Το 8χρονο παιδί που τραυματίστηκε στο Δυράχιο στο ατύχημα που έχασαν τη ζωή τους, ο αδελφός και ο ξάδελφός του βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ δύο θύματα οδηγήθηκαν με πόνο στην τελευταία τους κατοικία. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλμπάνα Κοτσίου βρέθηκε κοντά στις οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους στο τραγικό δυστύχημα στην περιοχή της πρώην Κνέτας στο Δυράχιο. Εκφράζοντας τα συλληπιτήριά της για την βαθιά οδύνη, η κυρία Κοτσίου υπενθύμησε ότι το βαρύ αυτό γεγονός αποτελεί έκκληση για περισσότερη θεσμική και ανθρώπινη υπευθυνότητα, καθώς και για αυστηρό σεβασμό στους κανόνες και τα πρότυπα της ασφαλείας. Η οικονομική κατάσταση στην χώρα είναι ένας από τους βασικούς λόγους για την εθνική διαδήλωση που έχει καλέσει το Δημοκρατικό Κόμμα στις 8 Μαΐου, δήλωσε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Γκασμέντ Μπάρδη. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Μπάρδη τονίζει ότι τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια η Αλβανία χάνει τον περιφερειακό ανταγωνισμό για την αύξηση των μισθών, μείνοντας αισθητά πίσω από τις άλλες χώρες των Βαλκανίων, ενώ οι Αλβανοί πολίτες αντιμετωπίζουν τιμές από τις πιο υψηλότερες στην περιοχή, ιδιαίτερα για τρόφιμα και βασικά προϊόντα. Στο Ερεβάν της Αρμενίας ξεκίνησαν οι εργασίες της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, όπου συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Εντι Ράμα, μαζί με 48 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων από όλη την Ευρώπη. Ο κύριος Ράμα είναι μέλος του κύριου πάνελ της 8ης αυτής συνάντησης που διεξάγεται υπό το σύνθημα «Χτίζοντας το μέλλον, ενότητα και σταθερότητα στην Ευρώπη». Ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός από τον Αρμένιο ομόλογό του Νίκολ Πασανιάν λίγο πριν από την έναρξη των εργασιών. Σε δήλωσή του στα μέσα ενημέρωσης, ο κύριος Ράμα εκτίμησε τη σημασία της Συνόδου, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντική ευκαιρία για συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των χωρών. Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων οδεύουν προς υπεργύρανση του πληθυσμού τους. Συνεπώς, η πραγματική πρόκληση είναι η μακρόνια φροντίδα που πρέπει να εξασφαλιστεί για τον πληθυσμό αυτό, προτείνει πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 16% των ατόμων άνω των 65 ετών αναφέρουν σοβαρές δυσκολίες στην εκτέλεση βασικών καθημερινών δραστηριοτήτων, ενώ 32% άλλοι αναφέρουν κάποιες δυσκολίες. Στο κάστρο του Μπόρση ανακαλύφθηκαν νέα στοιχεία ιστορικής σημασίας. Κατά την επιθεώρηση εκεί, ο Υπουργός Πολιτισμού Μπλέντι Γκότζι ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία αυτά είναι στέρνες συλλογής βροχιονίου, νερού, ίχνη υπερεμβάσεων που έγιναν στις αρχές του 20ου αιώνα και άλλες παλιές δομές. Αυτά τα ευρήματα, τόνισε περαιτέρω ο Υπουργός σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, καθιστούν τη φυσική αποκατάσταση συμβολή στην γνώση της ιστορίας του κάστρου αλλά και στην ενίσχυση του πολιτιστικού του δυναμικού. Ακούσατε, φίλοι ακροατές, την στήλη του Δελτίου Ειδήσεων. Συνεχεία της εκπομπής μας ακολουθεί η στήλη «Σας γνωρίζουμε με την Αλβανία». Σήμερα, φίλοι ακροατές, θα σας μιλήσουμε για μια περίφημη προσωπικότητα των αλβανικών συνθετών του 20ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα για τον Αγκίμ Κράικα,
ο οποίος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αλβανούς συνθέτες του 20ου αιώνα, γνωστός για την συνεργασία του με τη Βάτσε Ζέλα και εκατοντάδες συνθέσεις που σημάδεψαν την ελαφρά μουσική αλλά και τον κινηματογράφο της χώρας. Η καλλιτεχνική του κληρονομιά παραμένει ζωντανή και αποτελεί θεμέλιο της αλβανικής πολιτιστικής ταυτότητας. Γεννήθηκε στις 1 Μαΐου του 1937 στην Καβάγια της Αλβανίας από μια οικογένεια που προερχόταν από την Ντίμπρα. Απεβίωσε την 1η Μαρτίου του 2021 στα Τίρανα σε ηλικία 83 ετών. Ξεκίνησε την καριέρα του στην στέγη των πρωτοπόρων στα Τίρανα την δεκαετία του 1950, όπου έμαθε ακορντεόν, το όργανο με το οποίο έγινε διάσημο. Σπούδασε σύνθεση στο κρατικό οδείο των Τυράννων μεταξύ 1963 έως το 1968 υπό τον Τσέσκ Ζαντέια και αργότερα εντάθηκε στο Εθνικό Σύνολο Λαϊκών Τραγουδιών και Χωρών, όπου εργάστηκε ως οργανοπαίχτης, συνθέτης και μαέστρος. Συνέθεσε εκατοντάδες τραγούδια ελαφράς μουσικής και πάνω από 500 χορούς. Συνεργάστηκε στενά με τη Βάτσε Ζέλα, γράφοντας τραγούδια όπως «Λέμζα» και «Το αγόρι και η βροχή». Δημιούργησε μουσική για ταινίες που έμειναν κλασικές, όπως «Η κυρία από την πόλη», «Ο δρόμος των γραμμάτων», «Το ευτυχισμένο ζευγάρι», «Η μονάδα γκεριλά» κλπ. Βραβεύτηκε επανειλημμένα σε εθνικά φεστιβάλ με κορυφαία στιγμή το πρώτο βραβείο του 1987 με το τραγούδι «Δεν το ξεχνώ», ερμηνευμένο από τις αδελφές Λιμποχόβα. Τιμήθηκε με τους τίτλους «Καλλιτέχνης του λαού» και «Μεγάλος διδάσκαλος». Έλαβε το παράσημο «Τιμή του έθνους» για την προσφορά του στη μουσική. Ο Αγκίμ Κράικα άφησε πίσω του μια τεράστια μουσική παραγωγή που συνεχίζει να εμπνέει νέες γενιές. Τα τραγούδια και μελωδίες του αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής μνήμης στην Αλβανία, ενώ η συμβολή του στον κινηματογράφο αλλά και στην λαϊκή παράδοση τον καθιστά θεμελιώδη μορφή της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακούσατε, φίλοι ακροατές, την στήλη «Σας γνωρίζουμε με την Αλβανία», όπου σήμερα αφιερώσαμε ένα απόσπασμα στην μεγάλη μορφή του Αγκίμ Κράικα. Εν συνεχεία της εκπομπής μας ακολουθεί σύντομο μουσικό διάλειμμα. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων ευχόμαστε σε όλους σας να είστε καλά.

Σας μιλούν τα τύρανα. Σας μιλούν τα τύρανα. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Μεταδίδουμε την εκπομπή μας στην ελληνική.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε την στήλη του Δελτίου Ειδήσεων καθώς επίσης και την στήλη του μουσικού προγράμματος με αλβανική έμπνευση μουσική. Αρχίζουμε με το Δελτίο Ειδήσεων, φίλοι ακροατές, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων. Ο Εξωτερικός Επίτροπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε το κείμενο του ψηφίσματος σχετικά με την έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αλβανία ως προς το έτος 2025, αξιολογώντας την πορεία της χώρας στην διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Αλβανία θεωρείται από την Επίτροπο Μάρτακος ως μία από τις δύο πρωτοπόρες χώρες σε σχέση με τη διεύρυνση. Αυτό προσπαθήσαμε να το αποτυπώσουμε και στην παρούσα έκθεση, αλλά πέραν όσων συζητούνται στην έκθεση της Επιτροπής, θελήσαμε να υπογραμμίσουμε και ορισμένα άλλα ζητήματα, που σημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αντικατοπτρίζονται και στην καθημερινή ζωή των πολιτών, δήλωσε ο εισηγητής για την Αλβανία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ανδρέας Σίντερ, κατά την ψηφοφορία στην Εξωτερική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Σέλι Μπερίσα, χαιρέτησε την έκθεση που εγκρίθηκε στην Εξωτερική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αλβανία, χαρακτηριζοντάς την ως ένα εξαιρετικά πολύτιμο και αντικειμενικό έγγραφο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Μπερίσα δήλωσε ότι η έκθεση περιέχει πλήρη ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα και προσφέρει σημαντικές συστάσεις τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την αντιπολίτευση. Τόνισε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα δεσμεύεται να εκπληρώσει όλες τις συστάσεις που προκύπτουν από το έγγραφο αυτό. Σε τιμή των ηρώων που θυσίασαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση της πατρίδας, πραγματοποιήθηκε η τελετή μνήμης στο Κημητήριο των Ηρώων. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, Πρόεδρος Μπάιραμ Μπέγκαϊ, η Αντιπρόεδρος της Βουλής Κλοντιάνα Σπαχίου, ο Υπουργός Άμυνας Ερμάλ Νούφη κατέθεσαν στεφάνια προς τιμή των ηρώων της πατρίδας, υποκλεινόμενοι στην θυσία τους. Η ημέρα τιμής των ηρώων του έθνους έχει οριστεί ως 5η Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία έπεσε ο ήρωας του λαού και μάλιστα. Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Ασφαλείας για την ημέρα των ηρώων, τιμήθηκε το έργο των 231 ηρώων της αστυνομίας που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, τα ονήματα των οποίων έχουν χαραχθεί στο μνημείο που τους είναι αφιερωμένο. Ο Γενικός Διευθυντής της Κρατικής Αστυνομίας, Κανταρχίτα, εξέφρασε βαθιά ταπεινότητα για όλους τους αστυνόμους που έδωσαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, τονίζοντας ότι η στολή δεν τιμάται από το βαθμό, αλλά από τον ισχυρό χαρακτήρα του υπαλλήλου που τη φέρει. Το δικαστήριο του Δυραχείου διέταξε την προφυλάκηση του Νικόλ Ραντάτσι, οδηγού που αφαίρεσε τη ζωή δύο παιδιών στην περιοχή της πρώην Καβάλας. Ο 57χρονος κατηγορείται για τρεις ποινικές πράξεις και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης από 5 έως 20 έτη. Παρά το γεγονός αυτό όμως, με την έκφραση της μεταμέλειας, ο Ραντάτσι στην κατάθεση του ενώπιον του αξιωματικού της δικαστικής αστυνομίας προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Αρνήθηκε ότι ήταν μεθυσμένος, η αστυνομία είχε τιμωρήσει τον Ραντάτσι και πριν από 4 χρόνια για υπέρβαση ταχύτητας. Η άδεια οδήγησης του είχε ανασταλεί για ένα μήνα, ενώ σύμφωνα με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας έπρεπε να είχε ανασταλεί τουλάχιστον για 8 μήνες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής των Νομικών Υποθέσεων, Ουλσι Μάνια, ανακοίνωσε ότι σύντομα η πλειοψηφία θα καταθέσει στην Βουλή ένα πακέτο τροποποιήσεων στο κώδικα οδικής κυκλοφορίας αλλά και στον ποινικό κώδικα. Η πρωτοβουλία των σοσιαλιστών έρχεται μετά την τραγωδία που συγκλώνησε το Δυράκιο στις 3 Μαΐου, όπου όχημα που οδηγούσε ο 57χρονος Νικόλ Ραντάτσι παρέσυρε θανάσιμα δύο ανήλικους και τραυμάτισε ένα ακόμη παιδί. Στην ομιλία του στη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, ο Μάνια τόνισε ότι εξετάζονται όλα τα κενά που υπάρχουν σήμερα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας αλλά και στον ποινικό κώδικα, ώστε να αντιμετωπιστούν κατάλληλα και να αυστηροποιηθούν τα μέτρα. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα αντέδρασε στην δήλωση της οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα σχετικά με την κατάταξη της Αλβανίας στην έκθεση του 26 για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό Ράμα σε αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα επισημαίνουν ότι μετρούν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, όχι την επικοινωνία της κυβέρνησης. Στο μεταξύ όμως, ο Πρωθυπουργός διευκρίνησε ότι ποτέ δεν είπε πως οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα μετρούν την επικοινωνία της κυβέρνησης. Διαβάστε τις εκθέσεις εκείνων που πραγματικά το κάνουν αυτό επαγγελματικά.
Η έκθεση της Σίγμα αναδεικνύει την δημιουργία της υπηρεσίας μέσων ενημέρωσης ΜΙΑ ως μία δομή αφιερωμένη δίπλα στον Πρωθυπουργό με σαφή εντολή για τον συντονισμό της επικοινωνίας σε όλη τη δημόσια διοίκηση, δήλωσε επίσης ο Ράμα. Στα Τίρανα πραγματοποιήθηκε η περιφερειακή διάσκεψη για το κλίμα με θέμα «Ενωμένη για το κλίμα», εκδήλωση που έθεσε στο επίκεντρο την περιφερειακή συνεργασία και τις πράσινες πολιτικές ως βασικά στοιχεία για την προστασία του περιβάλλοντος. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλμπάνα Κοτσίου, υπογράμμισε τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και την προστασία του κλίματος, τονίζοντας ότι η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων χάνει κάθε χρόνο 1 με 1,5% του εκαθάριστου εγχώριου προϊόντος λόγω καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα. Η Κοτσίου τόνισε ότι το κλίμα δεν αφήνει καμία άλλη εναλλακτική εκτός από το να είμαστε ενωμένοι. Οι Αλβανοί έχουν αυξήσει τις επενδύσεις σε ακίνητα όχι μόνο εντός της χώρας αλλά και στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, σχετικά με τις θέσεις των άμεσων ξένων επενδύσεων, το απόθεμα επενδύσεων που οι Αλβανοί κάτοικοι κατέχουν σε ακίνητα εκτός συνόρων έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ με απόθεμα 766,5 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2023. Οι ειδικοί της αγοράς επισημαίνουν ότι με αυτόν τον ρυθμό η Αλβανία έχει μια μεγάλη εξέλιξη. Ακούσατε, φίλοι ακροατές, την στήλη του Δελτίου Ειδήσεων. Η συνεχεία της εκπομπής μας ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα με αλβανική έντεχνη μουσική. Ακούσατε, φίλοι ακροατές, μουσικό πρόγραμμα. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων ευχόμαστε σε όλους σας να είστε καλά.

Σας μιλούν τα τύρανα. Σας μιλούν τα τύρανα. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Μεταδίδουμε την εκπομπή μας στην ελληνική.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε την στήλη του Δελτίου Ειδήσεων καθώς επίσης και την στήλη του μουσικού προγράμματος με αλβανική έμπαιχνη μουσική. Αρχίζουμε με το Δελτίο Ειδήσεων, φίλοι ακροατές, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων. Ο Εξωτερικός Επίτροπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε το κείμενο του ψηφίσματος σχετικά με την έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αλβανία ως προς το έτος 2025, αξιολογώντας την πορεία της χώρας στην διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Αλβανία θεωρείται από την Επίτροπο Μάρτακος ως μία από τις δύο πρωτοπόρες χώρες σε σχέση με τη διεύρυνση. Αυτό προσπαθήσαμε να το αποτυπώσουμε και στην παρούσα έκθεση, αλλά πέραν όσων συζητούνται στην έκθεση της Επιτροπής, θελήσαμε να υπογραμμίσουμε και ορισμένα άλλα ζητήματα, που σημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αντικατοπτρίζονται και στην καθημερινή ζωή των πολιτών, δήλωσε ο εισηγητής για την Αλβανία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ανδρέας Σίντερ, κατά την ψηφοφορία στην Εξωτερική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Σέλι Μπερίσα, χαιρέτησε την έκθεση που εγκρίθηκε στην Εξωτερική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αλβανία, χαρακτηριζοντάς την ως ένα εξαιρετικά πολύτιμο και αντικειμενικό έγγραφο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Μπερίσα δήλωσε ότι η έκθεση περιέχει πλήρη ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα και προσφέρει σημαντικές συστάσεις τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την αντιπολίτευση. Τόνισε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα δεσμεύεται να εκπληρώσει όλες τις συστάσεις που προκύπτουν από το έγγραφο αυτό. Σε τιμή των ηρώων που θυσίασαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση της πατρίδας, πραγματοποιήθηκε η τελετή μνήμης στο κημητήριο των ηρώων. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, Πρόεδρος Μπάιραμ Μπέγκαϊ, η Αντιπρόεδρος της Βουλής Λοντιάνα Σπαχίου, ο Υπουργός Άμυνας Αρμάλ Νούφη κατέθεσαν στεφάνια προς τιμή των ηρώων της πατρίδας, υποκλινόμενοι στην θυσία τους. Η ημέρα τιμής των ηρώων του έθνους έχει οριστεί ως η 5η Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία έπεσε ο ήρωας του λαού και μάλιστα. Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Ασφαλείας για την ημέρα των ηρώων, τιμήθηκε το έργο των 231 ηρώων της αστυνομίας που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, τα ονήματα των οποίων έχουν χαραχθεί στο μνημείο που τους είναι αφιερωμένο. Ο Γενικός Διευθυντής της Κρατικής Αστυνομίας, Κονταρχίτα, εξέφρασε βαθιά ταπεινότητα για όλους τους αστυνόμους που έδωσαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, τονίζοντας ότι η στολή δεν τιμάται από το βαθμό αλλά από τον ισχυρό χαρακτήρα του υπαλλήλου που τη φέρει. Το δικαστήριο του Δυραχείου διέταξε την προφυλάκηση του Νικόλ Ραντάτσι, οδηγού που αφαίρεσε τη ζωή δύο παιδιών στην περιοχή της πρώην Καβάλας. Ο 57χρονος κατηγορείται για τρεις ποινικές πράξεις και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης από 5 έως 20 έτη. Παρά το γεγονός αυτό όμως, με την έκφραση της μεταμέλειας, ο Ραντάτσι στην κατάθεση του ενώπιον του αξιωματικού της δικαστικής αστυνομίας προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Αρνήθηκε ότι ήταν μεθυσμένος, η αστυνομία είχε τιμωρήσει τον Ραντάτσι και πριν από 4 χρόνια για υπέρβαση ταχύτητας. Η άδεια οδήγησης του είχε ανασταλεί για ένα μήνα, ενώ σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας έπρεπε να είχε ανασταλεί τουλάχιστον για 8 μήνες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής των Νομικών Υποθέσεων, Ουλσι Μάνια, ανακοίνωσε ότι σύντομα η πλειοψηφία θα καταθέσει στην Βουλή ένα πακέτο τροποποιήσεων στο κώδικα οδικής κυκλοφορίας αλλά και στον ποινικό κώδικα. Η πρωτοβουλία των σοσιαλιστών έρχεται μετά την τραγωδία που συγκλώνησε το Δυράκιο στις 3 Μαΐου, όπου όχημα που οδηγούσε ο 57χρονος Νικόλ Ραντάτσι παρέσυρε θανάσιμα δύο ανήλικους και τραυμάτισε ένα ακόμη παιδί. Στην ομιλία του στη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, ο Μάνια τόνισε ότι εξετάζονται όλα τα κενά που υπάρχουν σήμερα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας αλλά και στον ποινικό κώδικα, ώστε να αντιμετωπιστούν κατάλληλα και να αυστηροποιηθούν τα μέτρα. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα αντέδρασε στην δήλωση της οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα σχετικά με την κατάταξη της Αλβανίας στην έκθεση του 26 για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό Ράμα σε αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, οι δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα επισημαίνουν ότι μετρούν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, όχι την επικοινωνία της κυβέρνησης. Στο μεταξύ όμως, ο Πρωθυπουργός διευκρίνησε ότι ποτέ δεν είπε πως οι δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα μετρούν την επικοινωνία της κυβέρνησης. Διαβάστε τις εκθέσεις εκείνων που πραγματικά το κάνουν αυτό επαγγελματικά.
Η έκθεση της ΣΥΓΜΑ αναδεικνύει την δημιουργία της υπηρεσίας μέσων ενημέρωσης ΜΙΑ ως μία δομή αφιερωμένη δίπλα στον Πρωθυπουργό με σαφή εντολή για το συντονισμό της επικοινωνίας σε όλη τη δημόσια διοίκηση, δήλωσε επίσης ο Ράμα. Στα Τίνανα πραγματοποιήθηκε η περιφερειακή διάσκεψη για το κλίμα με θέμα «Ενωμένη για το κλίμα», εκδήλωση που έθεσε στο επίκεντρο την περιφερειακή συνεργασία και τις πράσινες πολιτικές ως βασικά στοιχεία για την προστασία του περιβάλλοντος. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλμπάνα Κοτσίου, υπογράμμισε τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και την προστασία του κλίματος, τονίζοντας ότι η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων χάνει κάθε χρόνο 1 με 1,5% του εκαθάριστου εγχώριου προϊόντος λόγω καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα. Η Κοτσίου τόνισε ότι το κλίμα δεν αφήνει καμία άλλη εναλλακτική εκτός από το να είμαστε ενωμένοι. Οι Αλβανοί έχουν αυξήσει τις επενδύσεις σε ακίνητα όχι μόνο εντός της χώρας αλλά και στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, σχετικά με τις θέσεις των άμεσων ξένων επενδύσεων, το απόθεμα επενδύσεων που οι Αλβανοί κάτοικοι κατέχουν σε ακίνητα εκτός συνόρων έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ με απόθεμα 766,5 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2023. Οι ειδικοί της αγοράς επισημαίνουν ότι με αυτό το ρυθμό η Αλβανία έχει μια μεγάλη εξέλιξη. Ακούσατε, φίλοι ακροατές, την στήλη του Δελτίου Ειδήσεων. Εν συνεχεία της εκπομπής μας ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα με αλβανική έντεχνη μουσική. Ακούσατε, φίλοι ακροατές, μουσικό πρόγραμμα. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό Τυράννων ευχόμαστε σε όλους σας να είστε καλά.

Σας μιλούν τα τύρανα. Σας μιλούν τα τύρανα. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Μεταδίδουμε την εκπομπή μας στην ελληνική.